0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη ναι. Και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν σαν μακρά, σαν πολλά μακρά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου, μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πετρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.

πάει καιρός. Εδώ στα βουνά του πόντου που σύνδριψα την ψυχή μου, πολεμάμαι εγώ και τα παλικάρια μου με τη λύσα της απελπισίας. Να τα να φτερουγήσει από κάπου η ελπίδα. Ένα ποτάμι αίμα ο πόλεμος που ψάχνει δικαιοσύνη. Αίμα χαμένο ή κερδισμένο. Να δώσει η Παναγία σου μελάνη να αποθάνω. Να αποθάνω ελεύθερος. Εγώ, ο Πόντιος Έλλην με ξεκάθαρη και αδάμαστη συνείδηση του έθνους και της γης μου, σας χαιρετώ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Κοντζά Αναστάς.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.

0: Στου 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου, μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
3: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου, μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών. Παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Πιντστοφόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
4: Λάζαρος!
3: Ντο λες βρε οκνέα!
4: Λάζαρος είπασε!
3: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
5: Γιο, τι μαρίτσας!
4: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλή τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
3: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
6: Έλα.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
5: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
2: Αιμοδοσία. Θεάρεστη πράξη. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου. Από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές. Και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται. Μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
6: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
2: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
2: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου, μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Ποντιακό γλέντι εν όψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυρκής, παραμονή της μεγάλης εορτής την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού. Παραμονή Αγίου Πνεύματος Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυρκής.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
6: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Μαντόνα. Έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε. Το έντον ξαν.
0: Εύρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρα σε μας.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε.
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα.
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου, μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
6: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των Ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupontu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται.
1: 25

0: 5 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
1: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
0: 29ος ακριτικός κύκλος.
1: Η συνάντηση, η γιορτή.
0: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
3: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
2: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
3: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
2: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
1: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των ακριτών και του ραδιοακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των ακριτών και του ράδιο ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
5: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
6: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 27 Μαΐου μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 553286.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.

0: Αιμοδοσία. Θεάρεστη πράξη. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου. Από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
1: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου, μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: 29ος Ακριτικός Κύκλος.
1: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
0: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
1: 29ος Ακριτικός Κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
0: 29ος Ακριτικός Κύκλος.
1: Η συνάντηση, η γιορτή.
0: Ακριτικός Κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
1: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
2: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
3: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
2: Αιμοδοσία. Θεάρεστη πράξη. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου. Από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές. Και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται. Μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 27 Μαΐου μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
5: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.

0: Αιμοδοσία. Θεάρεστη πράξη. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου. Από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
1: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου, μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

Το σπίτι να τσάγγεξερετε, εν σορμίν περάγγε καέν. Το σπίτι να τσάγγεξερετε, εν σορμίν περάγγε καέν. Πάει κέρτεση κυρουιέθε, σαν ντρουάτς και νεπάεν. Πάει κέρτεση κυρουιέθε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Ποντιακό γλέντι εν όψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυρκής, παραμονή της Μεγάλης Εορτής την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού. Παραμονή Αγίου Πνεύματος Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυρκής.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα

0: Τα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
7: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
8: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
9: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
0: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
3: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
2: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
3: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
2: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
0: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των ακριτών και του ραδιοακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των ακριτών και του ράδιο ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου, μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών. Παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζοδιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Ποντιακό γλέντι εν όψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυρκής, παραμονή της Μεγάλης Εορτής την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού. Παραμονή Αγίου Πνεύματος Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυρκής.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου, μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
3: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά της θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
4: Λάζαρος!
3: Ντο λες βρε οκνέα!
4: Λάζαρος είπασε!
3: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
5: Γιο, τι μαρίτσας!
4: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
3: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρο...
4: Delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα

0: μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
1: Αιμοδοσία. Θεάρεστη πράξη. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου. Από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές. Και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται. Μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
2: Σώνα, έλα να λέω σενκά.
3: Στο φόρε. Το έντον ξάν.
2: Εύρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρασε.
3: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
2: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
3: Μπράβο σε σένα άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
2: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
1: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου, μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

Ο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: 29ος ακριτικός κύκλος.
1: Η συνάντηση, η γιορτή.
0: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
1: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου, μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Κριτικός κύκλος, το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
0: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
0: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των ακριτών και του ράδιο ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των ακριτών και του ράδιο ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 27 Μαΐου μαζί μας Σταύρος Μιλιάδης στο Ζουνά, Κώστας Πιτρίδης στο Τραγούδι, Γιάννης Παπαχατζάκης στο Λαούτο, Δημήτρης Τεμούσκος και Χρήστος Διαμαντίδης στα Κρουστά. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.

Σωμιάτης Γιώργος. Γιώργος Παντελίδης Drops. Jazz music θέλω σε σένα. Μαέστρος Μασάκης Γεωργιάδης.

μάντοπας, πουλο με μορφών, αγαπώ το μάντοπας. Πάει την καρδιά με κάψαν, τα ξανθά τα μάλοπας. Την καρδιά με κάψαν, τα

Τα σιλόπα να φύλλω, ζουμπόλο από με μορφών. Τα σιλόπα να φύλλω, τούσα μέσα στα λεγνά. Τα σιλόπα να κρατώ, α τούσα μέσα στα